σαν Ρωμαίοι, σαν Γαλάτες, από δυο χωριά χωριάτες, και όταν έχουν πάλι κέφια, είναι μακρινά ξαδέρφια.

Έτσι περνούσε με τα δίχτυα της στον κόσμο απάνω η νύχτα. Κι ό,τι στριμμένη μέρα αρνιότανε, το κουβαλούσε εκείνη. Πες κι εσύ μες του ονείρου τα χλωμάτα φύλλα τυλιγμένο.

στιγμές, φωνές, ματιές, καρδιές που σώθηκαν. Φορές, κατακλυσμένες.

μπροστά μου φωτιά. Κοιτάζω τα σπίτια ώσπου να αρχίσουν να παίρνουν μπροστά μου φωτιά.

καρδιά βάδισες. Σε απάτητα ξοκλήσια έγειρες. Την ίστατη μνήμη στις φλόγες παράδοσες. Τη ματιά σου θυμίζει μια μπαλάντα παλιά που είχε ξεχασμένη μες στη νύχτα κι απλώνει κλαδιά να ενώσει τις οχθές που μας χώρισαν. Αν υπό τη ευχή σε σκλάβωσε σε τόπο

ακάμεστες πλατείες σε βουβάναν. Άπλιστα βλέμματα σε διώξαν. Μα χόρεψαν οι άνεμοι σε ένα σου νεύμα. Κι η ματιά σου θυμίζει μια μπαλάντα παλιά που είχε ξεχασμένη μες στη νύχτα κι απλώνει κλαδιά να ενώσει τις οχθές που μας χώρισαν. Θα απλώσω το χέρι μια ακόμη φορά προσπαθώντας ένα φάντασμα να ανοίξω που ολογλιστράει και που οι μέρες φευγάτες κατακρίνουν.

ποτάκια πίνουν κι όποιος ατυχώς δεν ξέρει. Το νερό στη βάλια κάλτα, άμα θα το πιει σε πίνει, σ' αγγυλώνει και σ' αφήνει να παραμιλάς. Φέρνει από μακριά λέξεις που δεν ξεχωρίζουν, ιστορίες που ανθίζουν.

στη βάλια κάλτα. Είναι πιο ζεστό από το αίμα. Και έτσι εκεί τα μανιτάρια κάνουν την αλήθεια ψέμα. Το νερό στη βάλια κάλτα, μόνο με νερό δεν μοιάζει. Απ' το πουθενά πηγάζει και απ' την άβυσσο. Παίρνει από μακριά λέξεις.

Δες πόσο βαρετή θα ήταν χωρίς διαφορετικότητα η πραγματικότητα. Ολόκληρη ανθρωπότητα ένα μυστήριο χαρμάνει. Πάντα μυστήριες ταχύτητες οδερβήσεις τα πιάνει. Μυστήρια στο πεντοζάλι θα χτυπά το στιβάνι. Και ένα ζεστό ρεύμα ανάτασης από το σβέρκο θα σε πιάνει. Είναι στην αίσθημα βαρύτητας και συνάμα λιθρωτικό. Να εκτιμώ και να μην φοβάμαι κάθε τι

σου μεγάλος άγρυφο παράπονα έχει. Η θάλασσα δεν δέχτηκε το χώμα του να βρέχει.

Σαν το πουρέλο βαρκό αδειάσει στο λιμάνι, θα του στίβαξουν στη σειρά οι ξένοι πολισμάνοι. Άλλοι θα έχουν τον τρόπο τους και θα ευδοκιμήσουν. Κι άλλοι ως να πεθάνουν.

Και πρώτα απ' όλα τι εννοούμε λέγοντας παιδεία? Την πληροφορία, την τεχνική, το δίπλωμα εξειδίκευσης που εξασφαλίζει γάμο, αυτοκίνητο και ακίνητο με πληρωμή την πλήρη υποταγή του εξασφαλιστέντος για την πνευματική και ψυχική διάπλαση ενός ελεύθερου ανθρώπου με τεχνική αναθεώρησης και ονειρική δομής, με αγωνία απελευθέρωσης και με διαθέσεις μιας υπτάμενης φυγής προστάστρα.

Μάτια που εύκολα γελούν, εύκολα πάλι κλαίνε. Αυτά μ' αρέσει να αγαπώ, γιατί κακό δεν θα είναι.

Την πόλη μου την παιδική μια νύχτα είδα μαγική, μπροστά μου να φωτίζει. Απόγευμα και Κυριακή, πυκνή και ήσυχη βροχή, στα φώτα της δακρύζει. Βιτρίνες έρημες κλειστές, πλατείες άδειες σκοτεινές, σιωπή που τις ραγίζει. Φωνή βραχνή το κφωνητή της μπαλάς κόλπα και γιατί

Στο σπίτι έναψε το φως, ξυπνά ο μικρός μου αδελφός κι η μάνα μου του τάζει. Η μπάντα παίζει δυνατά, φανταροί τρέχουν στα στενά, κρυφό τους και η μαράζει. Στη στέγη σιώνει και καπνιά, σχολείο αρχές στις 9.

Προμαργαριτάρι, μαύρη ομορφιά και χάρη. Μαύρη όπως δεν έχουμε δει στη ζωή μας τη στήρα παθιέρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν την νοιάζει. Μαύρη μαγεία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σαν για τα γάνι, με ματωμένο φουστάνι. Μα οι γειτονές μου και οι διπλανοί δεν πρέπει ποτέ να το μάθουν πως ήρθε για μένα, εδώ και τώρα για μένα. Όταν ο έρωτας για τον έρωτα μιλάει διαρκώς, κάνει τα στραβά μάτια ακόμα κι

άλλο παρευλογημένη. Νερό που δεν λογαριάζει, πνίγει τις σκάλες, να ήταν κι άλλες. Βροχή που σπάει τα σύνορα και σου ξεπλένει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία στη γωνία. Το σεντόνι γουστάρει να μου σκεύει στο λάθος. Γιατί ευτυχία μισή να μας βρίσκει μονάχα.

πέφτει από το νερό. Ξυπνάει η ζωή μας και κρατάει από το χέρι τη χαμένη ψυχή μας. Πώς να ζήσει ένας έρωτας που από φόβο μη σβήσει, το τρώει φρικτή σιγουριά, πώς μπορεί να κρατήσει.

όχι νυχτός, για τραχή να γλιτώσει. Κρύβεται στο κόσμο τον κόρφο, αιτία και ενοχή που δεν έχει πια στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνος, μαύρο γλυκό που σου δώσω χρόνο. Ο παράνομος έρωτας κυλάει στους λαγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιό τους αγώνες. Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χαϊδεύει. Το χρόνο που ξεχυλίζει, γι' αυτό η ζωή περισσεύει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και προτού ξεδιψάσει, σκορπαϊτός η αλήθεια για να σε ξεγελάσει.

μου αδερφός, κι άσπρες μασλινές πετσέτες χύνονταν στο φως. Τα μεσημέρια, τα καλοκαίρινα, οι θόρυβοι ξεσπούσαν στα παραθύρια τα νυχτά. Χόρευε η κουρτίνα μας γλυκό σκοπό και καίγε ο ήλιος της γιαγιάς μας το σγουρό.

φορά. 50 χρόνια τσαμπουκά και ευαισθησία. Κι ό,τι μας έδεσε κρυφά

αγκαλιά και αυτά τα πύρινα, τα φλόγερα σου μάτια. Και αυτά τα πύρινα, τα φλόγερα σου μάτια.

0: Λοιπόν, αυτό εγώ θα το στείλω ψηλά σε ένα γλάρο που χάσε το δρόμο του και ταξιδεύει μαζί με τους γερανούς.
1: Мне кажется порою, что солдаты с кровавых

ζωή. Γιατί προτίμησες. Έλα εδώ, στου τελειωμού σου την αρχή. Χορεύεις πάνω στις

Κραυγή που πνίγει η ησυχία της βράδιας. Είναι λιγμός, είναι ανάσταση. Ξεσκεπαστή μορφή μες στη βροχή. Λουζέται κρύο και παγώνει. Μου είπες άντεξα παλιά. Θα αντέξω πάλι εγώ. Έτσι σε πίστεψα.

φεγγάρι είναι έξω μες στο κρύο, που αγαπάει τη μοναξιά μου δεν την κρίνει, σε δερματώδε το ανάγνωσα βιβλίο.

προσεκτικά να δω τους κούρους με τα ρούχα τα τριμμένα και θα γυρίσω στο κρεβάτι μου μετά. Μη με ακούτε αν και

άφησε και έτριψε να ζεσταθούν τις κρύες του παλάμες. Ο πάγος σαν ασβέστη στο παράθυρο και το κερί σαν ήλιο.

Τα σαξοφωνά βυθίστηκαν στον ύπνο και σταμάτησαν οι δυο αντίπαλοι μαζί στον τελευταίο γύρο. Είναι καυτός σαν κεραυνός το πάθος που αναστήσαν όταν μιλάνε τα χαρτιά σωπούνε τριγύρω. Ο Γεροβάσια κέρδισε να

Εκκλησία τότε μάζεψε τα παιδιά από το δρόμο. Ξυπνήστε τους φουρνάριδες, πίτες να ετοιμάσουν. Μέσα θα κρύψω τα φλουριά που χάσατε με πόνο. Και οι φαμίλιες σας ποτέ δεν θα ξαναπεινάσουν. Αφού τα πάντα μοίρασε, τα έβαλε στη

ήταν οι πόρτες μου δίχως μπαξέδες και μεντεσέδες κρατάνε τη γη. Γίναν οι φτέρνες μου σαν τροχαλίες και στον κουβά τους αράζεις εσύ.

0: Από την αρχή, καινούργιο take.
1: Άλλη μία τελευταία.
0: Έτοιμοι πάμε.
1: Εντάξει, έτσι το λέω για να είμαστε πιο καλοί.

μάτια ασφαλιστά. Το που πας και ποιος είσαι το γνωρίζεις από όλους πιο καλά. Μα μέτρα τα ξανά.

χαράχτηκε το βλέμμα σου στα δυο, με κάτι δάκρυα πικρά μπογιατισμένα, και μου πες ξημερώματα πάρε από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δυο λόγια μεθυσμένα, και μου πες ξημερώματα πάρε μ' από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δυο λόγια μεθυσμένα. Τα χρόνια φεύγουν, θες δε

ο κόσμος πλάι του πέρασε και τον προσπέρασε, τι να ζητάει. Επαρχιώτη στην Ομόνια, μες στο ψηλόβραχο αρχές Μάη. Ψυχές πολύβουες κι ούτε ένα πρόσωπο, τι καρτεράει.

Εναμωρώ. Εγκαταλείπεται από τον πατέρα του. Γιατί γεννιέται διαφορετικό. Η Σελήνη, ακούγοντας το κλάμα του μωρού, φεύγει από τη θέση της και γίνεται κούνια για εκείνο. Όταν όμως είναι ευτυχισμένο, το καμαρώνει ολόγιομη από ψηλά. Είναι πλέον ο γιος της Σελήνης, Ήχο ντε λα Λούνα.

0: Όταν πεθάνω, εδώ θέλω να με θάψω.
1: Πετύχατε στο καλύτερο φθινόπωρο της περιοχής αυτής. Έχασα.
2: Στοπ.
3: Και θα είναι άλλο χρόνο.
4: Δεν πειράζει. Έχεις κάνει σε πάνω το περίγραμμα, κατάλαβες.
5: Και make-up artist. Δηλαδή, ρε φίλε, εντάξει, πόσα ταλέντα πια.
3: Εντάξει.
6: Εισαγωγή take 1.
7: Μέσα στου λαδόν τη σπηλιά εκεί.
3: Ήτανε 3.
6: Τρία μετράς. Τακ, τακ, τακ.
8: Το φρύδι πάρα πολύ.
6: Είστε πολύ μπροστά.
9: Άρη, δεν μ' αρέσει.
10: Βρεκ.
9: Πάμε.
10: Πάμε.
7: Μέσα στου λαδόν
11: τα κενιάρα εκεί και δούνε τους διαβάτες.
6: Πού θα είναι σε μάτια σε.
11: Τα πέτα θερμής και τα τονάρι.
8: Ωραία θα είναι.
4: Έχω τέρμα κλειστό κιόλας.
1: Πού είναι αυτό.
12: Χρόνος σταματάει, ώρα δεν περνάει.
5: Έχει κάποια τουαλέτα εδώ.
3: Κάμε καλά, ε.
4: Το κατάλαβα.
13: Με λουλούδια ρε.
6: Ξεχνάς κι ό,τι κι αν σούπα! Σούπα κνόρ! Ξεχνάς ό,τι κι αν σούπα! Ξεχνάς ό,τι κι αν σούπα!
4: Παιδιά, είναι τεράστια αρέση!
9: Ποιο ψηλό το μπουκάλι! Κοίτα! Πάτα πλέον είναι...
4: Όχι.
9: Πριν έσπασαν αμέσως ρε.
13: Άιντε στου λάδον τη σπηλιά εκεί που τραγουδάνε.
14: Θέλω να σε δω. Θέλω τόσο πολύ να σε καλέσω σε εκείνο το ταξίδι. Θέλω μπροστά σου να σταθώ και να σου πω.
15: Έλα και πάμε. Ένα ταξίδι μαζί σε κάποια άγνωστη γη να μη φοβάμαι.

Το μόνο που ήθελα ήταν να ταξιδέψω μαζί σου. Μα εσύ φοβόσουν τις μετακινήσεις. Έτρεμε στα ταξίδια, ακόμα κι αυτά που σκαρώναμε με το νου. Επανέφερες τα πάντα σε μια σκούρα πραγματικότητα, δίχως ίχνος φαντασίας.

κάθεται ο Μίδας και κοιτά τα νόστιμα και αχνιστά ψωμίνια και δεν τα ακουμπάει, κρυφά στην πείνα του μιλάει.

20 του Ιούνιου του 1990. Φύγαμε από το Ντουμπάι για Γαλλία. Δύο λάμδα θέλει τώρα η Γαλλία ή ένα. Από σωστογραφία, άστα. Αμα τις ψηλές και τις δασίες δεν τις αποχωρίζομαι με τίποτε. Μια νύχτα τις είδα στον ύπνο μου σαν γυφτά και ξυπόλυτα με λαδωμένα μαλλιά και τρόμαξα. Και μια απογεγραμμένη. Από τότες τη μνημονεύω κι αυτή. Όσο για τις περισπομένες, άμα ταιριάζει, κάνω το χρέος μου. Στο σαλόνι μας έχουμε τρεις μύγες. Τη Μυρτώ, τη Ζανέτ και τον Κορνίλιο. Τρώνε ζάχαρη και γάλα. Καμιά φορά τη συναντώ στο διάδρομο και κάνω πως δεν τις βλέπω. Τώρα θα πάω στο ψυγείο να πάρω ακάμωτα φρούτα να τα βάλω στο φινιστρίνι να γίνουν. Χωρίς τα φρούτα και τα βιβλία δεν θα είχα κανένα πάθος εδώ. Τώρα θα ήθελα να είμαι στην Ομόνια. Να έχει πολύ καυσαέριο, πολύ ζέστη και πολύ κόσμο στη στάση. Και το λεωφορείο να μην φαίνεται. Και όταν κάποτε θα έφτανα στους αμπελοκήπους θα αγόραζα ψάρια, χόρτα και σιτάρανια ψωμί και Άγιος ο Θεός. Ήθελα να ξέρω. Δεν είστε ευτυχισμένοι. Πήρα ένα γράμμα από τη μάνα μου και όλο τα ίδια μου γράφει. Το διάβασα πολλές φορές. Κι ένας νέος ναύτης με πλησίασε. Καπέτα Μανώλη, από τη μάνα σου είναι το γράμμα? Ναι, από τη μάνα μου. Δώσε μου το διαβάσω.